ενια πρόβλημα. Quatum, φοάτε μπράνι, ατου χανόιν κοναμπά, μείους να φιναλιδάδε. Τούλου ημινια οάμ, ατου χάλο πλάνου κοναμπά, ετάπα σύραν εβέ, σε λόρι το φιναλιδάδε. Ήντου, φοάτε μπράνι, ατου χανόιν κοναμπά, ρεζουλτάδου. Τούλου ημινια οάμ, ατου χανόιν κοναμπά, βουάτ νεβέ, σε μόσου τουρμάι. Σέστου, φοάτε μπράνι, ατου χανόιν oin selu patembrani bei minya oam atu hanoin dalam oi oi atu beleto finalidade ida keta rejorbe la barike problema sira hutu fo oportunidade bania atu hanoin oin sanya bele halu buat rumah banya angrasi keta heing katak nia rejorbe problema lo lorong nia no lahori minya tulu keta hamnasanya solusan sira Wahirane komiku baini. Keta baku labarik. Wahiranya halo problema nebe bot baini. Ejemplu nyahalo boko imni suratan servisunya. Nyahalo idane baini kari. Keta baku nia. Maybe explica bania suratahang ne importante tebes bao. Tiak maluk sirah telah senti itanya programa toona nyarohang. Maybe itase hasuru malu fali iya semana oi. Ke programa nebe hanesang noho topiku nebe diferente. No ikus itase taka itanya programa. Com música furakida, o título Twinkle Twinkle Little Star. Tchau!

0: Καθάρωση πάτησε. Ήταν ότι τέτοιο που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από τον έγινε καλά βέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κούρα του ήρθε τέτοιο. Σε έτσι, αλλά κούρα του ήρθε τέτοιο, μακά, έτσι σε πράτα. Να μην χάσω σου βέλε, αξιά του ζωή μου ρουπάρει, κουμπάσιρε, όχι ούτε αν μόρφωση να περάσει με έναν πίνα. Δηλαδή το πράγμα λέει λαό, τα μαλάωτα είναι κίνητο. Είδε λαό από την ημέρα του Ανστέσσερ. Τα ακούτουν σε κάποιο μακάβρο έγκουρος. Ή κίνηξε ένα τάμα με μετέ, πάνω με δωμάτα σε ρίτα τύμφα. Με μία μπαλέ, αυτά τα κεβατά, σαούλι, βάχουν να είναι ένα ούζα, βαθκίνηξε με.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.